0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Ράδιο Κατρα FM. Съвременната хит музика. This is Catra FM Mixed Vibes.

0: FM. Κατρα FM.
1: 22 часа.
0: Radio Κατρα FM.
2: This is
0: business.
2: Κατρα FM. Mixed vibes. 10.